κάνα μια τηλέδο. Στέγανε όλοι να με πλέτω κι έτσι ήταν φουν κάνα ως σώνε όλε νου με τσούε τσούε σαν τάνς έδινα τσκούε πόητε κάνα.